καρετμό τη στολίτα. Ράτο μάτ που πιόλυτα. Μουτά μη τη ρε πτχό. Άρου αρτσρε μλεπί σχύρση. Είσαι καουίτα τρό. Μα είναι σου έρα πέρσμι ουχτή.

Έρθει και αγάπησε Κάρουις περιμένει Καίγουν τα γιτάρα Γάμε η τσουλεύα τίλη Τσαβίνα, τσαβίνα Κι δεν πέμπτε Τσαβίνα, μόλις

ξυπνέλη τερεφάνη. Γαμισμέτ λερών βεγατάτια. Είσαι νερμιούλα τρέκα ως τελεφόνη. Ρομελισάτι, ρομελισάτι αγμέρτο. Ρογόρ μοχτά τσουήμα μοζής χάρη. Τιτκος σεούτσουλένι όπλης νακατία. Αγαργατέντεβα χάμες ασής χάρη.